και σε κάνει τώρα να αναρωτιέσαι. Μπορεί αυτό το συγκρότημα, αυτός ο καλλιτέχνης που κρύβεται πίσω από το Vibrazioni Productions, να μην έχει βγάλει άλλο τραγούδι? Ψάχνω τώρα στα γρήγορα, ναι, και το πρόλαβα. Να ακούσουμε άλλο ένα, ίδια περίπτωση. Μπορεί δηλαδή κάποιος να έβγαλε αυτή τη μελωδία και να μην του ήρθε δεύτερη. Να, καλή ώρα. Too much, Vibrazioni Productions και Golden War, Blue Camera. Καλημέρα, Βασίλη. Δεύτερη ώρα στον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Μια υπέροχη Πέμπτη. Δεν την έκανε υπέροχη ούτε ο καιρός, ούτε τίποτα άλλο. Την έκανε μουσική και μόνο μουσική. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Έκο. Προπαρασκευή γράφει χωρίς το καταλάβουμε. Τι ωραία θα ήταν η ζωή αν το Σαββατοκύριακο ήταν τριήμερο. Φοβάμαι ότι αν το Σαββατοκύριακο ήταν τριήμερο θα περιμέναμε το τετραήμερο να πάρουμε λίγο μια ανάσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι στη φύση μας. Αλλά τι ωραία που έλειπα αυτή η εβδομάδα και πόσο γρήγορα φτάσαμε στην Πέμπτη.

Ένα σιγκλάκι μόνο το 1986. Αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Blue Camera, Golden War. Εδώ σίγουρα δεν είμαστε αγνώστων στοιχείων. Από Θεσσαλονίκη τον ακούμε τόσο συχνά τον Ιάννα Έκον. Καλημέρα Γιάννη. Μαζί με Ζόρζ Περίν, Endless Odyssey. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Υπάρχουν πολλοί φίλοι που δεν πολύ επικοινωνούν, αλλά εγώ τους νιώθω.

Τι τραγουδάρες στην Ελλάδα όταν θέλει. Η Θεσσαλονίκη μάλλον. Η Anna Econ, George Perrin, Endless Odyssey. Και πάνω στην ώρα να τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Βερονίκη. Τι ώρα να έχουμε ακροατές εκεί. Και στο κέντρο να έχουμε ακροατές όμως. Καλημέρα στη βασανισμένη πόλη μας. Καλημέρα Μακρυγιάννη. Καλημέρα Κωστή. Λαώρα Περγκολίζη. Other people.

Λαούρα Περγκολέζη, LP, Other People. 20 λεπτά μετά τις 9, κάποιοι ξέχασαν να πούν μια καλημέρα, κάποιοι ξέχασαν να κάνουν τους κούκους ακριβώς το 9 και 19. Εγώ ξέχασα ότι έχω στην εσπρεσιέρα μέσα καφέ τόση ώρα. Dear God. Πώς λέει, τι μου κάνεις ρε Κικίτσα, τι με κάνεις ρε Κικίτσα που λέγει ο Βουτσάς. Δεν θυμάμαι σε ποια ταινία. Ήταν αυτή που Μάρθα Καραγιάννη θέλει να γίνει ηθοποιός. Δεν θυμάμαι πώς λένε την ταινία. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα Λέκο. Και καλημέρα Στεφανία. Πάνω στο Other People. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι έτσι σειρά.

Hit me baby one more time. Τι καλός είναι αυτός με σόλα του. Και όταν θέλει να δισκευάσει γίνεται ακόμη καλύτερος. Αυτή βέβαια. Οι Γάλλοι να διασκευάζουν Λιταλιάνο. Είναι Γάλλοι του δρόμου, Είναι Γάλλοι του δρόμου που τους ανακάλυψαν και όταν πηγαίνει, λέει ο Έλτον Τζον στο Παρίσι, πηγαίνει να τους δει σε μαγαζί πια. Οι Gypsy Queens.

φέρω. Δεν είναι το κουτούνο. Ήταν η Gypsy Queens. Όχι Kings, Queens. Λιταλιάνο. Μουσική του δρόμου που το σύμπαν τους ήθελε. Καλημέρα Βιβί, καλημέρα στον

0: καλύτερο μαθητή του ειδικού δημοτικού, τον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πάμε δυνατά, Παναγιώτη, να ακούμε πολύ μουσική.
1: Riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non ri.
0: Και μπράβο, κυρία Βιβέ.
1: Gli occhi mi sembra di impazzire, se potessi.
0: Καλημέρα στο Μίτικα, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Καλημέρα, Ειρήνη. Άννα.
1: Ed è per questo che sono qui davanti.
0: Michali.
1: Mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano in.
0: Serenata, Serenata Metropolitana.
1: Ma ti metti tutto

Συμπαθέστατος Τζοβανότη, Μπασιάμι Ανκόρα, Σέρενα Ταράβου. Και όμως είμαστε στο 1994 και αυτό το κάνει ένα τραγούδι 32 ετών. Σαν να είμαστε στη δεκαετία του 80 και να ακούμε τραγούδι του 50, πριν τους Beatles δηλαδή. Το θέμα μας φαινόταν υπερβολικό, τώρα μας φαίνεται έλεγμα, το 94 είναι τραγούδι. Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε, είσαι εδώ. Και λοιπόν, it's La Vida Loca.

και λιμπός. Παιδιά, εγώ αυτό το λάτρεψα. It's La Vida Loca. Είναι ο ήχος που ήθελα δηλαδή για το 9-19 για τα πρωινά μας. Ανθρωπάκι λέγεται η ταινία που έλεγα προηγουμένως με την Κικίτσα. Σε ευχαριστώ όλοι. Είστε στις ταινίες είστε όλοι. My brain is burning and my head is hurting every day a little bit more. Βροχή πάντως στην πόλη δεν είδαμε. Συννεφιά έχουμε. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα στο team του Τρίτου.

Κάντε πώς τα νέα. Μεγάλες στιγμές. Πολύ μεγάλες στιγμές. Θυμάμαι δηλαδή να το ακούμε στον Βρακιά FM και να μην πιστεύουμε τι είναι αυτό από που ήρθε. Castle in the Snow. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Η Λίνα λέει αναμένουμε βροχή εδώ στο νησί, στο Μεγανέσαι. Δεν θα είναι πολύ, πιστεύω δύο ψυχάλες θα είναι ακριβώς. Και να είναι πολύ θα είναι για λίγο. Καλημέρα στην Αθήνα Χρήστο. Ωραία παραγγελιά χθες είναι. Secret Lovers, Another Minute, δεν το ξέρετε.

Εντάξει, οκ. Okay. Χρήστο, μπράβο. Εγώ αυτό το τραγούδι δεν το έξερα, αν και είναι το 87. My baby. Τώρα το ψάξα κι εγώ. Πώς χάθηκε αυτή η τραγουδάρα τότε? Can you feel all my passion tonight? Εδώ πάθαμε το σοκ που έπαθα εγώ την πρωτοχρονιά του 23. It's the time. Ξημέρωμα πρωτοχρονιάς, Αθήνα, Σταύρος Νιάρχος. Και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο πιάνουμε ένα ραδιόφωνο, Blue Sky, που δεν ξέρω αν και πειρατικό κιόλας. Είναι 1-2 τα ξημερώματα και παίζει αυτό. Και λέω stop the press. Τι ακούμε? Πότε βγήκε αυτό? Ίσως το καλύτερο τραγούδι των 80's. Βγήκε στη Ρωσία το 2017 λοιπόν. Heaven 42, ακόμα και το όνομα είναι. Κόψε ράψε. Sinner.

Και κάπως έτσι τραγούδισε ο τραγούδι, έχοντας μόνο το πρώτο σήμερα, και αυτό δεν συμβαίνει συχνά, αλλά ήταν εκείνη τραγουδά των Τέξας, τα ριζίτικα που είπαμε. Το ένα φέρνει το άλλο. Οι Secret Lovers έφεραν τους Heaven 42. Ακούστε λίγο, υπήρχε Level 40 του συγκρότημα και Heaven 17. Εδώ έχουμε τους Ρόζους του 2017 να γίνονται Heaven 42. Και το σύνερ είναι μια τραγουδάρα που δεν βγήκε στα έτης. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα George. Και καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Το τραβάω λίγο. Η Βερονίκη από Θεσσαλονίκη μας ζητάει τη Βερονίκη από την Ελβετία. Τη Φουσάρο. Beats. Στη λατρεμένη μας ακουστική έκδοση. Hey.

Και μπράβο Βερονίκη για την παραγγελιά. Παραγγείλες το αγαπημένο μου τραγούδι, Βερονίκα Φούσαρο, Beats. Πήγε στη Eurovision φέτος σε καημένη. Γι' αυτό δεν πάνε οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Δεν πέρασε καν στα τελικά του Σαββάτου. Άρα καημένη Σάκη, θα πω εγώ πάλι. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Λαμπρινή. Εδώ είναι ο γιατρός ήρθε. Ανησυχούσε. Πέρασα μια εβδομάδα την προηγούμενη. Στενοχώρησες κόσμο. Υπήρξες που μου δέρουν ωραία μετά τη Βερόνικα. You'll be mine.

0: Και πάλι βρεθήκαμε στο 2011 και είχαν τρία τραγούδια οι Πίρσες, το ένα καλύτερο από το άλλο, Kissing You Goodbye, Secret και You'll Be Mine. Και περάσαμε πολύ ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές. Λοιπόν, όσο εδώ ήταν σήμερα, όσο εδώ πληρώσατε, τα ρέστα στην επόμενη εκπομπή. Χρήστος έξερχος στο στούντιο. Last but not least, λέει, γιατί μέχρι την Πέμπτη καταφέρνει, δεν μπορεί Παρασκευή. Κουράζεται κιόλας ο άνθρωπος.
1: Διότι δεν πληρώνουμε αρκετά.
0: Όχι, δεν πληρώνεις αρκετά για Παρασκευή. Όχι, είσαι κανένα δώσεις, δουλεύετε Παρασκευή εσείς.
1: Όχι, το έχει πει ο Τάρπλεϊ. No pay, no play.
0: Τώρα λίγο μπερδεύω λίγο τα νερά εδώ, γιατί μάλλον θέλω να τελειώσω, αλλά θέλω να κάψω και ένα λεπτό να μην το κάνω εδώ. Αμβρακή FM και 919.gr. Σκοτσέζε. Λοιπόν, ήθελα να κλείσουμε με το εξής που άκουσα τις τελευταίες μέρες και όλο δεν μου βγαίνει στο πρόγραμμα. Bebe Rexha και Faithless. Λάτρεψα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη επιτυχία του καλοκαιριού του 26. Πορωθείτε μαζί μου. Πολλά φιλιά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

χαράζω πορεία απόψε γυαλού. Στις μοναξιάς μου το καράβι οδηγός. Με αισθάνομαι γυαλί το ρωσί, το κύμα και ο αγέρας σύντροφος υγρός.

Αλλάζω πορεία και απόψε μυαλού. Επιθυμίες προτροπές θα μείνουν πίσω. Και μες στο βάθος του μυαλού φρουδές ευχές. Παλιός βραχνάς που δεν μπορώ να πολεμήσω.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Under the blue sky, it's just you and I.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: One, two, three, four.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
9: Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, στον Αμβρακία FM.

όταν η τύχη σου θα'ναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή

όταν η τύχη σου θα'ναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή

0: μαζί.
1: Η καλή Παρασκευή. Από το πρωί, από το πρώτο τραγούδι φαίνεται. Τι τυχαίρι που ακούσαμε τέτοια τραγούδια, που είδαμε τέτοια παιδικά. Δηλαδή εμείς τα είδαμε λόγω των παιδιών. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Μια Παρασκευή που αλήθεια τώρα, αλήθεια φτάσαμε τόσο γρήγορα στην Παρασκευή. Πάντα τέτοια να έχουμε. Από το Toy Story, το ένα, μαγικό, εγώ και εσύ μαζί. Μετάφρασε το ξένο από το δικό μας Τζίμι Πανούση. Και εκεί που είχα το Just the Two of Us, λέω Bill Withers σήμερα Παρασκευή θέλει It's gonna be a lovely day.

Bill Withers. It's gonna be a lovely day, a lovely Friday. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή έχουμε 919.gr, να ευχαριστείτε τους Γερμανούς και τα 7 ευρώ το μήνα που πληρώνουμε για backup. Χθες το βράδυ πήγα να κάνω κάτι, να ζήσω κανένα αρχείο και έσβησα το μισό 919.gr, όλα τα αρχεία, τον κώδικα. Ευτυχώς βέβαια παίρνει backup κάθε πρωί ξημερώματα και σε 10 λεπτά έχει επιστρέψει, αλλά πείτε συγχαρητήρια, παλικάρι μου, συγχαρητήρια. Και στο σερβερ δεν είναι, τα βρήκα στον κάδο. Στο σερβερ έχουν φύγει. Δεν είναι καλό ο Γερμανός με το backup. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. 5 και 41 το πρωί. So close, no matter how far. Καλημέρα Αγγελική. Θα έρθει η Ντάνσε λίγο μπέλα. Γιατί πολλές φορές από την Eurovision άλλα βγαίνουν και άλλα ακούμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Πήραμε τα συγχαρήκια για Unclean Estate και Τζίμι Πανούση. Καλημέρα στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νίκο και καλημέρα Νικήτα. And nothing else matters. Κι όμως ακούμε Miley Cyrus.

χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Έφτιαξε την καριέρα της, έφτιαξε την εικόνα της και ξέφυγε από τη γενιά του Disney Channel. Η Miley Cyrus. Προσέξτε τώρα ποιοι την υποστηρίζουν να διασκευάσει Nothing Else Matters. Elton John, ο Yo-Yo Ma, διάσημος τσελίστας, και ο Chad Smith, Red Hot Chili Peppers, Μπούκοβο. Miley Cyrus, τι φωνή έχει βγάλει σε αυτό το τραγούδι και βλέπετε, το εκτιμήσατε κι εσείς. Μαύρο Μαργαριτάρι, που λέει και ο Θηβαίος. Φαμπρίτζιο Ντιαντρέ, Ντόλσε Νέρα, η μέρα θα είναι εκπληκτική και φάνηκε από την αρχή. Καλημέρα, Τζόρτζ. Με τον Άλεξ αρχηγό. Τι πλάκα έχετε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, Τζίμι Τσέκ. Πώς λέμε, Μάικ Τσέκ. Καλημέρα, Δημήτρη. Ζωγράφισες με το Ιστόρι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Λεκό. Δεν ήξερα να σου στείλω μια πίτα για τις κόρες. Μένουμε Αθήνα, Friday morning, καλημέρα Βουλά. Έλα και τελειώνουμε, έλα και θα πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ.

Τι ωραία τραγούδια. Φαμπρίτζιο Ντι Αντρέ. Είπα για το Στιβό γιατί έχει γίνει φοβερή διασκευή ως μαύρο μαργαριτάρι. Ήταν το Ντολτσανέρα και είμαστε στο 96. Εκεί το έκανε και ο Θηβαίος. Το είχε τσιμπήσει αμέσως. Και ήταν από ελληνική ταινία με το Φιλιππίδη. Ήταν το Εφάπαξ νομίζω.

Μικρή είναι στο βιβλίο από το εξώφυλλο. Καθόλου τυχαία ατάκα. Όταν είδαμε το τραγούδι της Μάλτας και τον Αϊντάν, είπαμε Αϊντέ. Τώρα λέμε Αϊντάν. Μπέλα. Τι τραγούδι μου, τι τραγούδι. Καθόλου άδικα το βράδυ της Eurovision στο chat το 919. Το πρόσεξαν ακροατές. Θα μας μείνει. Καλημέρα 0681. Καλημέρα για άλλη μια φορά στην Αμφιλοχία, η οποία Αμφιλοχία έχει αρχίσει και ξυπνάει. Η Αμφιλοχία ακούει Αμβρακία FM πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι. Είστε τροπαλούλιδες Αμφιλοχία, για να σας δω. Καλημέρα Δημήτρη και καλημέρα Κωστή. Και Earth, Get Wind and Fire. Και Fantasy.

πώς έλεγαν, πυργίνη και θάλασσα. Είναι το αντίστοιχο αυτό, Αμερικανιά, Earth, Wind and Fire. Το αξέχαστο fantasy. Καλημέρα στο K24, καλημέρα Άγγελε. Καλά λέει, εσύ τόσα χρόνια hacker, δεν έχεις τον κώδικα σε source control να επαναφέρεις τα αρχεία εύκολα? Γέροντα, δεν ξέρω τι λες. Εγώ είμαι παλιά γενιά. Εγώ είμαι το FTP. Εγώ είμαι το backup, των πολλών backup. Άκου, κάθε πρωί, κάθε ξημερώματα μάλλον, γίνεται ένα backup σε δεύτερο σερβερ στη Γερμανία σε άλλη εταιρεία. Οπότε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα θα γυρίσουν πίσω στη χειρότερη περίπτωση 24 ώρες. Είναι σε άλλη εταιρεία το backup. Το ότι έσβησα όλα τα αρχεία από το root φάκελο. Αυτό τώρα. Τι να πω, η κακιά η ώρα. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Καλημέρα Στεφανία, υπέροχη Παρασκευή λέει, προβλέπετε. Ακόμη καλύτερο και πιο καυτό Σαββατοκύριακο. Τι είστε εσείς μου, έτοιμοι για βουτιές ρωτάει? Βεβαίως. Παιδιά, να οργανωθούμε και να πάτε. Να σας χαρτζηλικώσω εγώ.

Rocks, My Baby Left Me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκο. Και φτάνουν και οι μέρες κιόλας. Από το πουθενά μια Diana Ross, Baby Love. Βάλω σε ένα τυχαίο ακροατή δύο εκπομπές και να ρωτήσω ποια είναι η Δευτέρα, ποια είναι η Παρασκευή. Ευκολάκι. Ευκολάκι.

αυτά είναι τραγούδια σφινάκια. Diana Ross, Baby Love. Τι ωραίο. Η οικογένεια Marley, με 10 παιδιά ήταν αυτά, έδωσε υλικό. Όχι σαν τον μπαμπά, αλλά και η γη καλή ήταν. Ο Damian Marley, Living Up.

Marley, Living It Up. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στο Γιώργο Κοντογιάννη. Με ένα ραδιόφωνο, με ένα ραδιόφωνο η ζωή μας. Και σε μια συζήτηση που είχα τις τελευταίες μέρες, φοβάμαι ότι είμαστε η τελευταία γενιά που ακούει ραδιόφωνο. Η επόμενη γενιά δεν θα ακούσει. Και αυτό που λέω, ότι όταν πάρουν αυτοκίνητο θα ακούσουν, όταν πάρουν η σημερινή έφηβη αυτοκίνητο, φοβάμαι ότι τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν καθόλου ανάγκη. Ραδιόφωνο θα έχουν Spotify ενσωματωμένο. Εγώ δυστυχώς το λέω, θα είμαστε η τελευταία γενιά του ραδιοφώνου. Ή θα αλλάξει εντελώς μορφή. Ας χαρούμε λοιπόν αυτό που έχουμε. Άλλωστε, some guys have all the luck. Ο Maxi Priest.

0: Some guys have all the luck. Ο Maxi Priest. Πολύ διασκευασμένο. Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα στον Ευρακέ FM. Έχεις ακούσει και Πανώση. Έχεις ακούσει και Ρακιτζέ. Μπορεί να ακούσει και Μικρούτσικο. Εκεί λοιπόν που τα έχεις ακούσει όλα, δεν φαντάζεσαι ότι εμείς θα πάμε Μονακό τώρα. Τριήμερο στο Μονακό με Φόρμουλα 1. Ξεκινάει σήμερα στις 2:30 με practice. Το qualifying είναι αύριο το απόγευμα στις 5 και ο αγώνας στις 4 στις Κυριακές. Και τώρα το contrast.
1: Μονακό.
0: Αυτό.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Βάλει ποτό να στα πω.
1: Fou. C'est trop.
0: Βέβαια αυθεντικό σίγουρο ήταν.
1: On est tout seul au monde. Tout est bleu.
0: Αλλά εμείς παιδιά μεγαλώσαμε με το Μονακό. Μεγαλώσαμε με αυτό το τραγούδι.
1: Le soleil est si haut.
0: Και στο βινίλιο πάνω έχω γράψει και αφιέρωση εγώ.
1: Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
2: Κοίταξε να δείτε, υπάρχει το cult, υπάρχει το kids. Και αυτό είναι παραπάνω από αυτά. Έλα όμως που εμείς μεγαλώσαμε στη Ρούμπη, μεγαλώσαμε σε πολύ ωραία σπιτικά πάρτι. Αν υπήρχε κανένα βινήλιο, αλλιώς έφερε ο καθένας κασέτες και βάζαμε το Μονακό 8 φορές στη σειρά. Γιατί είπα να το χορέψουμε αγκαλιαστό. Ζαν Φράνσις Μωρίς, 28 Υποσκιάν, Μονακό. Και πάμε Μονακό λοιπόν. Και ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία να δούμε να νικήσει και Φεράρι. Έχει μια καλή παράδοση ο Μονεγάσκος, ο Λεκλέρ. Εμείς θα θέλαμε και λίγο Χάμιλτον βέβαια να το σηκώσει. Αχ, αχ λέει και ο Χρήστος Βελέτης τώρα. Αχ λένε όλοι κόκκινοι. For my lover, $20,000 bill. For my lover, for my lover. Αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τότε πότε? Δεν πάω πουθενά. Όχι πως θα με καλούσατε, αλλά δεν πάω πουθενά.

η Tracy Chapman, For My Love. Πτυχία Σορμπών εντός, φίλε 0681. Καλημέρα στην Ορλάνδο. Καλημέρα Βασίλη, πολύ με βασάνισες. Αλλά τι να σας κάνω. Francis Hardy, Commande de Radio.

Comment de Radio. Καλημέρα Σοφία. Και Μπέλα Αϊντάν. Θα είναι το δεύτερο άλκο πικινίτο από τα δικοχαμένα. Αλλά εμείς για εδώ, γι' αυτό είμαστε. Για να μην αφήνουμε κενά και να μην αδικούμε τραγούδια. Του Σέιλουν Καντόνα Περμέ από Γαλλία, Ιταλία. Δεν το περιμένεις πως θα πάει αυτή η Παρασκευή. Και εγώ νομίζω ότι είχα σενάριο, αλλά μας μπέρδεψε λίγο Αϊντάν. Άλαν Σορέντι.

l'unica donna per me. Oh, Alan Sorrenti. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Θα τα πούμε από κοντά φέτος. Θα είμαι και εκεί κοντά για ένα διάστημα. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Έχουμε εμείς Σελήνη. Σελήνη αγαπάει Αλέξη. Την Κλεοπάτρα Σελήνη Βικτόρια. Όχι ένα άτομο είναι. Ξεχωριστό. Τόνι Εσπόζητο. Καλή Μπαντελούνα.

Εσπόζητο, το ιστορικό Καλή Μπαντελούνα. Και σκέφτομαι ότι έτσι ξεκινήσουμε να παίζουμε Midnight Summer Dream, δεν θα ακούμε τίποτα άλλο το καλοκαίρι, οπότε το πάμε με πλάγιο τρόπο από Dreamer Sing. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Φιλιππιάδα. Λοιπόν, έχουμε, μας ακούει όλος ο ιατρικός κόσμος. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι έχουμε και μια συμπάθεια στα φαρμακεία και στα κρινιώτικα φαρμακεία. Άλλο και τούτο. Ζωντανά στο νούμερο και FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ναι, προσπαθεί να επιλέξει μουσική με μία λογική σειρά. Δεν. Μονακό. Εδώ τραγουδάρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Δεύτερη ώρα του καλοκαιριού, της πέμπτης μέρας του Ιουνίου. Μια βροχή που γυρόφερνε, χθες γυρόφερνε, μαύρης ο ουρανός, είχε αέρα. Εδώ στην πόλη δεν την είδαμε, γύρω-γύρω την είδαν όμως. Παρ' όλα αυτά, πέρασε, σκούπισε, έπλυνε, έφυγε. Και το ΚΑΠΕ24 μας δίνει καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε. Οπότε εμείς βάζουμε τα καλοκαιρινά μας laid back. Sunshine Reggae. Λες και είμαστε σε πειρατικό ραδιόφωνο στα 80's. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα στο Βαγγελίζα Βερδινό.

Laid Back, Sunshine Reggae, στον Αβρακέ FM και το 919.gr. Καλοκαιράκι. Θανάσης και Νάνση, Studio 4. Χθες προτείνουν να δούμε το Ladies First στο Netflix με το Sasha Baron Cohen, δηλαδή τον Borat, χωρίς μουστάκι. Παιδιά, τη βλέπετε? Όχι σήμερα την ταινία, χθες τη βλέπετε. Μια μισή ώρα Netflix, Ladies First. Είναι... πώς ήταν με τον Gibson, το «Όσα θέλουν οι γυναίκες», που αυτούς ξαφνικά και τις γυναίκες τη λένε. Δηλαδή έχουν αλλάξει ρόλο. Αυτός ξαφνικά βρίσκεται στον χώρο των γυναικών, όπου οι γυναίκες την κυριαρχούν και οι άντρες είναι απλά οι όμορφοι που κάνουν συνέχεια αποτριχώσεις και παίζουν σε διαφημίσεις. Και βάζουν και προσθετικά. Βάζουν και σιλικόνι. Ladies first. Και αν το δείτε και αναρωτηθείτε ποιο τραγούδι χορεύει και παίζει το πιάνο, είναι το Pony. Και έχουμε να το ακούσουμε έναν αιώνα.

για το Ladies First, έλεγα. Με το Sasha Baron Cohen σε εκπληκτικό ρόλο. Εκπληκτικό. Και έχει και φοβερό soundtrack. Εγώ 2-3 τραγούδια τα πήρα δηλαδή για τη σημερινή εκπομπή. Ένα από αυτά ήταν το ξεχασμένο, το από το Θεό ξεχασμένο. Genuine Wine Pony. Ride my pony. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Ξεπροβάλλει το καλοκαιράκι δειλά-δειλά αέρι. Και είναι και Παρασκευή σήμερα και έχουμε νύχτες φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες από μέταλλο. Απ' την ίδια ταινία. Έτσι κλείνει. Με Curtis Mayfield. Move on up. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα σε μια πόλη που έχει ξυπνήσει. Για να δω. Για να δω μηνύματα.

Curtis Mayfield, Move On Up. Αδερφέ Ευάγγελε, μόνο αυτό θα πω. Και, και θα πω και καλημέρα, Εκώ, καλημέρα Αθήνα. Όχι, είχε πολύ καλό soundtrack. Αλήθεια. Το ζητήσατε, καθυστέρησε λίγο, αλλά ήρθε.

0: να διασκευάζουν Νίλ Σεντάκα One Way Ticket και να διασκευάζουν και Μαραβέγια.
1: Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα, αχ, όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις.

Μόνα δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φορώ τις μούντες δευτερές. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτόξευτο ψυχή μου ως το άπειρο.

ξέχαστον βραγιώτικο, Βαγγέλης Κοτρότσιος και ο Φάρος. Καλημέρα, Λονδίνο, Εδιμβούργο να πω, τι να πω. Καλημέρα, Μιχάλη. Και One Way Ticket και Πόνι και Φάρος και... και Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Πάμε πάρτι τώρα.

Whitney Houston, Love Will Save the Day. Ήταν η μετάβαση από το πειρατικό ραδιόφωνο που σε ένα χρόνο έγινε επίσημο και έπαιζε σαν τρελό το 87. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Καλημέρα Λίνα Ευαγγελία, καλημέρα στο Μεγανήσι.

Τι τραγούδι και αυτό, ε. Σου βγάζει ένα καλοκαίρι. Τι καλή Whitney, μωρέ. Τι φωνή, τι άσχημη ιστορία. Love will save the day. Αυτό εδώ.

δεν είναι καμία λογική. Wake me up before you go go. Γιατί go go, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ τους, είχε αφήσει ο George μήνυμα στο ψυγείο. Wake me up before you go. Και αφηρημένος έγραψε δύο φορές το go. Go go. Και έμεινε έτσι. Wake me up before you go go, λοιπόν. Η WAM. Τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε ακούσει.

0: Επίσης από τα σπιτικά πάρτι με την κασέτα. Wham, wake me up before you go go. Μήνυμα. Άσε μας Άλεξ, εμείς ξυπνάγαμε με Wham και μεγαλώσαμε μια χαρά. Είσαι σίγουρος Γιώργο μου ότι μεγαλώσαμε μια χαρά? Εντάξει, μεγαλώσαμε καλύτερα από ότι μεγαλώσαν τα οι επόμενοι και τα σημερινά μας παιδιά. Χωρίς μουσική. Με λίστα Spotify, με... χωρίς ρεφρέν. Χωρίς να έχουν χορέψει τα παιδιά. Χωρίς να έχουν κάνει μια σούπερ γιορτή.
1: Η νύχτα απόψε θα είναι μια γιορτή.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Φεύγω λέει για τη δουλειά μου στον παιδικό σταθμό. Wow. Καλή δύναμη, τη χρειάζεσαι.

αυτή εδώ. Θέλω να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Με μια πόλη που δεν κοιμάται, με μια σούπερ γιορτή που θα χορεύουμε όλοι. Εμείς το κάναμε αυτό φέτος 6 φορές, 6 πάρτι. Τώρα εσείς είχατε υποχρεώσεις, έπρεπε να δώσετε το άλλο το παρόν. Θα περιμένετε τώρα ένα καλοκαιρινό πάρτι Κορονοϊσία που ελπίζω να έρθει όλη η πόλη. Καλημέρα στο Gadget & Gears. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Καλό Σαββατοκύριακο γράφει, με πολλά μπάνια και έναν ωραίο αγώνα Φόρμουλα 1. Αλήθεια τώρα, σ' αγαπάω πολύ. Για την καημένη τη Φεράρι μας. Σαλ Ντα Βίντσι, ξανά. Per sempre sì. Το βάζω και δεύτερη φορά εγώ στη σειρά.

0: Στέρμα.
1: Μπούση.
0: Ποια Βουλγαρία. Αυτό ήταν το νικητήριο τραγούδι. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα δυνατή και ιταλική. Αυτό το παίρνω πάλι αυτήν την ταινία που λέγαμε, το Ladies First. Λάτο. Big Energy. Το έχει κάνει και Mariah Carey. Και είναι Tom Tom Club.

δηλαδή όταν έχεις πάρει τρία τραγούδια από μια ταινία μια μισή ώρα, είμαι σε καλό δρόμο. Λάτο, πίσω στο 2022, Big Energy, μια μελωδία πάρα πολύ γνωστή, την είχε κάνει και η Μαράια Κάρη, το έκανε και μαζί με τη Μαράια Κάρη και έχουν ένα εξώφυλλο κολλασμένο αυτές οι δύο, η Λάτο και η Μαράια. Είναι και δύο με διαφορά. Εγώ όμως θα προτιμήσω να γυρίσουμε στα πρώτα χρόνια, στο αυθεντικό 1981, Tom Tom Club. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Ημέρα φορολογικών σήμερα. Κάποια στιγμή θα το αποφασίσω κι εγώ. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα Χριστό.

Πες μου πόσο χρονών είσαι, αλλά χωρίς να πεις αριθμό. Βάλει ένα τραγούδι, αυτό σημαίνει. Tom Tom Club, Genius of Love. Αυτό βινίλιο υπήρχε σε κάθε έφηβο εκεί στις αρχές των 80's. Και πολύ διασκευάστηκε αυτή η μελωδία, αν και ήμουνα του Wordy Rapping Hood. Αου, αου, αου. Δεν άντεξα. Έβαλα μια Μαράια Μαλέτο. Stop that Λάτο. Και 5.000 βόλτ. Dr. Kiss Kiss.

1000 volts. Dr. Kiss Kiss. Ακούγεται και λίγο διαφορετικά. Κρατάω τις παραγγελιές σας. Αλέχα έτοιμο. Money, money, money.

η ABBA. Το 76, Money, Money, Money. Εν τω μεταξύ έρχεται τώρα παραγγελιά και με το που του βλέπω καίγονται τα μάτια μου. Διαγράφω οτιδήποτε άλλο είχα στη λίστα και επιλέγω αυτό. Αλήθεια τώρα. Music Service, Another Song. Γιάννη. Γέροντα Γιάννη. Το χάπι για την πίεση. Όποιος θυμάται αυτά τα τραγούδια. Πρώτη φορά μου ζητάνε αυτό το τραγούδι στην ιστορία του ραδιοφώνου. Αυτός πρέπει να έχει μεγαλώσει η Ρούμπη σίγουρα. Πρέπει να έχει λιώσει. Και είναι το ίδιο μάξι σίγκλ που ακούγαμε στο Ρούμπη, παιδιά. Είναι ακριβώς το ίδιο αντίγραφο. Το ίδιο. Σοκ.

Και σίγουρα Γιάννη μου ισχύει ότι είπα, για να θυμάται κάποιος αυτό το τραγούδι, έχει κάνει εργατό ώρες στη Ρούμπε. Έχει λιώσει πάνω σε πίστα. Άλλο σενάριο για το τέλος. Κάποιες παραγγελίες μου τα αλλάζουν. Οπότε ναι. Σηκωθείτε για χώρο. Get up and boogie. Αυτό ήταν και από τα Χαζάνια, και το που λέγαμε πάλι για το Πάσχα. Τι είπε ο Χριστός στο Λάζαρο? Get up and boogie. Το λέγαμε. That's right. That's right. Ήταν ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής που νομίζω ότι σας καλοκουρδίσαμε, είτε για Φόρμουλα 1, είτε για να βάλετε το μαγιό σας, είτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Από μένα είστε ελεύθεροι. Κοντά σε ραδιόφωνο να μείνετε. Αν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι το ραδιόφωνο δυνατίζει, να το είχαμε τερματίσει. Τα πάρτι δυνατίζουν.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σουζ.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σουζ
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-0-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Αιγαία FM. Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.
2: What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Ράτσε Μοσάντ.
1: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος
2: τέλος.
3: Ο Χρήστος

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και μόλις ξεκίνησαν οι ημέρες βινιλίου.

919.gr, το chat του Αβράκι FM, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Η Άννα και η Λίνα έχουν κάνει ήδη ατμόσφαιρα για να ακούσουν τις ημέρες βινιλίου. Όπως συνηθίζουμε να λέμε σχεδόν σε όλες τις εκπομπές μας, αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση των ηχείων σας, κεραστείτε και κάτι και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και απόψε.

με το γυναικείο συγκρότημα των Λαλούζ που ακούμε συχνά, θα έλεγα, από την εκπομπή μας στο Call Me In The Day. Να χαιρετήσουμε πρώτα τις κυρίες που βρίσκονται εδώ στο chat του Αβράκι FM και μας έστειλαν τις καλησπέρες τους, τη Λίνα, την Άννα και τη Βερονίκη και φυσικά το Μιτσάρα.

Τι ωραίος τρόπος για να καείς. Το Fever λοιπόν του Little Willie John, κλασικό κομμάτι με χιλιάδες διασκευές. Το ακούμε από τη Lala Hathaway.

Η ώρα μόλις πέρασε από 9:30, έχουμε μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, είστε συντονισμένοι στον Αυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου με το Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Είναι η πρώτη ηχογράφηση του γνωστού τραγουδιού I've Got My Mind Set On You. Ποιος το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 80, δεν μου έρχεται τώρα. Πάντως το πρώτο κυκλοφόρησε το 1962 ή 63 ο James Ray που ακούμε τώρα.

Για την Άννα που έκανε στην άκρη τους καναπέδες όταν ξεκίνησε η εκπομπή μας για να έχει χώρο να χορέψει. Είναι οι Freshmen στο Let's Dance.

Δεν ξέρω πώς είναι αρκετά μεγάλοι και θυμούνται ένα τραγούδι που ακουγόταν παλιά ελληνικό, το Dirlanda Dirlanda. Εδώ είναι η πρώτη του εκτέλεση.

τις καλησπέρες μας στο gym. Συμφωνούμε απόλυτα με το σχόλιο που μας έστειλε. Τις καλησπέρες μας και στην Κατερίνα που μας ακούει εκεί στη Λευκάδα.

Έχει έρθει ο Γιάννης πάνω για να αναλάβει σε λίγο με τις νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Οπότε να αγριέψουμε κι εμείς λίγο τους ήχους, έτσι για να κάνουμε γέφυρα με την εκπομπή του.

Ρωτάω εδώ τον Γιάννη τον Πάνου που μόλις ήρθε. Θα είσαι αγριεμένος σήμερα. Stoner yes μου λέει. Οπότε Stone θα ακούτε. Stone music, Stone rock. Stoner μάλλον.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, για μία ακόμα Παρασκευή βράδυ, οι μέρες βινιλίου έφτασαν στο τέλος τους. Έχουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε και παραχωρούμε τη σκυτάλη εδώ στον αγαπητό Γιάννη Πάνου, ο οποίος περιμένει. Μείνετε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM μέχρι τις 12 τουλάχιστον. Γιάννης Πάνου θα σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς με τη σειρά μας σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κάνατε και απόψε. Ραντεβού πάντα εκτός απρόπτου την Τρίτη το βράδυ, λίγο μετά τις 9, στην ίδια συχνότητα. Αυτή είναι του Ναυράκι FM, του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: Όπως προλόγησε και ο αγαπημένος φίλος εδώ ο Γιώργος, που τον ακούτε κάθε Τρίτη και Παρασκευή βράδυ, λίγο, ειδικά τις Παρασκευές λίγο πριν από μένα, που μου ετοιμάζει εδώ φοβερή πάσα, έχουμε στο ενεργές απόψε. Έτσι θα πάμε σε βαριές μπασογραμμές, σε βαριά πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε μουσικάρες. Και δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με Black Sabbath. Αυτοί έτσι έδωσαν το έναυσμα να πάνε να ψαχνούν, να ψαχτούν όλοι οι υπόλοιποι και να δούνε μήπως δεν πρέπει να είναι τόσο πολύ καλοκουρδισμένα τα μηχανήματά τους. Πάμε να περάσουμε όμορφα νύχτες σκεφμένες από μέταλλα. Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ από την πόλη της Άρτας και το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Στο πιο γνωστό ραδιόφωνο, δημοτικό ραδιόφωνο σε όλο μόνο τον κόσμο. Έτσι, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Μας ακούνε σε όλα τα πέρατα της γης και όχι μόνο έξω στο διάστημα. Καλή μας διασκέδαση, καλό να περάσουμε.

Stoner είπαμε απόψε και εκεί θα πάμε. Τι άλλο από Stone Jesus. Here come the robots, θα μας πούνε. Αγαπητή μου Evelyn, ήρθε και η σειρά μου λοιπόν. Εδώ είμαστε.

Καλησπέρα Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Καλησπέρα Κατερίνα μου, καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα Ματθαίο, καλησπέρα Φίνια μου. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα και εδώ απόψε το διωράκι. Και εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Sleep the Druid.

Καλώς μας ήρθες και πάλι, Βερονίκη μου, εδώ μαζί παρέα. Και με το ποτάκι σου αγκαλιά, μπράβο, με τη βοτκίτσα. Εγώ παγωμένη μπυρίτσα εδώ πέρα. Όλοι να βάλετε τα ποτάκια σας και να περάσουμε εδώ πέρα όμορφα όλοι μαζί, μια παρέα, μια αγαπημένη παρέα. Καλή δύναμη, καλή τύχη με τα ραψίματα και καλή επιτυχία να έχετε στην εκδήλωσή σας. Έτσι πρέπει. Μου θύμισες τώρα και εμένα που ήμουν παλιά και σε μια βιοτεχνία. Δούλεψα από πολύ, πολύ ψαλίδι και πολύ πατρόν κι εγώ κάποια στιγμή. Τα άμαθα και αυτά τα άμαθα. Τι να κάνουμε. Ό,τι χρειάζεται. Κάιους. 50 million years trip.

Ματέο μου, έχουμε πραγματικά, έχουμε πολύ πολύ καλά συγκροτήματα. Γενικά καλά στην black metal σκίζουμε, αλλά και stoner έχουμε φανταστικά. Και εκεί θα οδηγηθούμε τώρα. Θα έρθουμε Ελλάδα, θα επιστρέψουμε εδώ και θα ακούσουμε 1000 Moons, τα αγαπημένα χιλιομόδια. Abel, 1835. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους φαν του ελληνικού metal και rock στοιχείου. Πραγματικά είναι, δεν έχω λόγια. Καλησπέρα στα αδέρφια. Καλησπέρα στη Δόμνα και στο Γιώργο, που βρίσκονται και αυτοί στη Χαλκιδική και απολαμβάνουν τις μουσικάρες μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Τα λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Καλησπέρα και στην ομαδάρα αυτή τη δυνατή, στους ανθρώπους που εργάζονται ακατάπαυστα μέρα νύχτα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί έτσι είναι αυτό το αντικείμενο, στα αδεσποτάκια, στους δήμους. Ό,τι έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων το γνωρίζουν πολύ καλά. Να είμαστε δυνατοί, παιδιά, και να αντέχουμε.

Παραμένουμε Ελλάδα και συνεχίζουμε με ένα Ξάτρας. Sun is burning. Έτσι, έτσι, καίει ο ήλιος και προσοχή, να κρυφτείτε κάτω από το πλατάνιο όπως θα πάει να κάνει η Βερονίκη. Προσοχή, Βερονίκη, μέσα περάσουν για νεράιδα και μαγευτούν εκεί πέρα στα νερά που θες από κάτω. Να περάσεις όμορφα, να ξαναγεμίζεις μπαταρίες, να έρθεις δυναμικά ξανά το Σεπτέμβρη εκεί στα σχολεία που είσαι. Γιατί πραγματικά σα τραβάνε πολύ ενέργεια τα παιδάκια που ασχολείστε. Μπράβο σου, μπράβο σου, Βερονίκη. Ματθαίο μου, βλέπω ότι είσαι πολύ βαθύς γνώστης της στόνερ μουσικής. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Μπράβο, Βερονίκη.

Καλησπέρα αγαπητή Άννα, καλησπέρα. Να περάσουμε όμορφα. Απόψε δεν θα τρομάξεις τόσο πολύ μετά. Δεν παίζουμε πάρα πολύ βαριά κομμάτια. Θα αντέξεις, θα μας αντέξεις. Καλησπέρα και στο φίλο του Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη οικογένεια Χρόνιδων. Να είστε καλά παιδιά, τα φιλιά μου. Εννοείται πως χωράει και θα τα ακούσουμε ρε εσύ. Είναι δυνατόν. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το βαθύ γνώστη της μουσικής σκηνής. Από το Ματθαίο. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Queens of the Stone Age. Burn the Witch. Κάψτε τις μωρέ.

Αλλά ακόμα καλά να περάσατε και με τα παιδιά, με τους φοιτητές. Πιείτε τα κρασάκια σας, τις μπυρίτσες σας, τις παγωμένες. Και εδώ να σκέφτεστε και λίγο την αμαρτία. Την άλλη φορά το μάκαρο εδώ. Πάμε να γυρίσουμε πάλι Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα πραγματικά, είπαμε, έχει εξαιρετικές επιλογές, να το πω, εξαιρετικές μπάντες, σε όλα τα μουσικά είδη που ασχολούνται. Planet of Zeus. Your love makes me wanna hurt myself. Έτσι. Να μην το κάνει όμως αυτό, παιδιά, έτσι το νου σας. Ναι, η αγάπη να ενώνει και να δένει, και όπως η μουσική εδώ η παρέα μας. Έτσι, παιδιά μου.

Γιώργαρος Χρόνης επιλογή. Corrosion of Conformity. Albatross. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στην Έλενα. Αράξτε και απολαύστε υπεύθυνα μουσικάρες και ποτάρες τώρα. Έτσι, για ηρεμία και ξεκούρεστε. Αφού τελειώσατε την καθαριότητα και στην Εύβοια. Έτσι, πάμε να περάσουμε όμορφα ρε φίλε.

ξανά Ελλάδα και Night Soccer Line. Την καλησπέρα στα παιδιά εκεί στον Αχυρώνα. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στα κορίτσια μέσα, τη Χαρά και τη Χαρούλα. Καλησπέρα στην Κρίστη, το Σταύρο, το Θέμη, το Χρήστο και τη Μαρία που μας έχει αφήσει έτσι μόνος μας εδώ και έρημος και ταξίδεψε για τις Αθήνες, έτσι τέτοια μας κάνει, μας πούλησε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στο νοσοκομείο, καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του που είναι εκεί η νυχτερινή βάρδια. Καλησπέρα και στο δικό μας εδώ πάνω το νοσοκομείο, που εντάξει γίνονται ωραία πραγματάκια εδώ στην Άρη, επιτέλους για να προσελκύσουμε κόσμο να έρθει εδώ. Πολύ καλή προσπάθεια αυτή που γίνεται. Την καλησπέρα μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κλέρη, καλησπέρα στο Γιαννάκη, το Μικρούλη και το Γιώργο. Να είστε καλά, παιδιά.

Άντε. Χαμούλης. Στην υγειά σας, παιδιά. Electric Wizard. Εντάξει. Παίζουν λίγο στη διαπασόν αυτά τα μηχανήματα. We hate you. Στην υγειά μας και πάλι.

Αλλά ακόμα την έχω δοκιμάσει, την Αθηναίσιο, είναι πάρα πολύ καλή. Και είδα και εκεί πέρα καλά πράγματα. Δοκίμασα και Βεργίνα Κόκκινη, αν υπάρχει. Ελλάδα ξανά. Ντάλα Σαν. My Girl, My Time. Για σας τα κορίτσια εκεί έξω. Για όλα τα κορίτσια.

Να τον χαίρεσαι, Αβελή μου, να είναι γερός και δυνατός ο γατούλης. Αφιερωμένη και από εμάς η εκπομπή. Περιμένουμε το γλυκό να μας φέρεις. Ματθαίος, επιλογάρα. Τάμπερ. Έλληνες, συνεχίζουμε. Firebird. Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Πότε πέρασε η πρώτη ώρα, παιδιά?

0: Μαυρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Τώρα τι να πω. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, νύχτα σκομμένα από μέταλλα. Ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο και αυτό που λέει η Εύελη να τα κρατήσω. God of God. Για μένα είναι. Εντάξει. Τώρα δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Επιλογάρα του Γιώργου. Του Τζόρτζη. Έτσι, έτσι. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Νύχτα σκομμένα από μέταλλα. Ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, λέμε τώρα. Εδώ από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό. Που εκπέμπει από την πόλη της Άρτας σε όλο μόνο τον κόσμο. Ιντερνετικά 919.gr. Δεν θυμάμαι αν το είπα στην αρχή. Το λέω τώρα. Αν και το ξέρετε, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Πάμε να συνεχίσουμε και στη δεύτερη ώρα. Εδώ να στονάρουμε απόψε. Θα προσπαθήσω να το πω. Ο Κουγαχού. Είναι Ινδιάνικο λογικά, ε. God of God. Εγώ. Σαν να λέμε.

Και τώρα για να ξεκαβαλήσω λίγο καλάμι, αρκετά με ανέβασες εσύ, αγαπημένη Εύελιν, που με λες εκεί πέρα Θεό από Χρήστο. Coming down from outer space. Ας κατέβω λίγο το διάστημα. Έλα, ναι, και να προσγειωνόμαστε, να ερχόμαστε σε πραγματικά στη γη. Να είμαστε στη γη. Καλά είμαστε, εντάξει. Δεν μπορεί να θεωρηθώ εγώ Θεός. Υπάρχουν άλλοι πιο ανώτεροι από μένα. Acid King. King. Coming down from outer space. Την καλησπέρα μου στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα και στη Βασίλη και την ξαδέρφη. Καλησπέρα και στην Γερμανία, στην ξαδέρφη τη Λίτσα. Καλησπέρα στη Λάρα, τον Χρήστο. Όλοι εκεί που μας ακούνε. Την καλησπέρα μου στην Τζοάννα, στην Κύπρο. Καλησπέρα στο Βόλο, στη Λένα. Καλησπέρα στον Τάκαρο.

Γιώργο μου, έτσι πραγματικά πολύ σωστά τα λες για τους κυρίους αυτούς που ακούσαμε πριν, τους Ογκουάχο, που σημαίνει λύκο στα Μοϊκάνικα. Πάρα πολύ καλή, ρε, πάρα πολύ καλή. Πάμε να συνεχίσουμε με Acid Mammoth, Berserker θα μας πούνε, που είναι οι μεγάλοι πολεμιστές των Viking, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι άλλοι μιλάνε για φαγητά μας, έχουν τεφύγει τα σάλια, σερεϊκούς, ακανέδες μας λένε, υπέροχα γλυκίσματα, σουτζουκλουκούμ, δηλαδή παιδιά φέρτε τα, μην τα λέτε μόνο, φέρτε τα και από εδώ, εδώ, όλο καλός ομίλος όλα τα αλήθη, δεν τρέπουμε καθόλου, εγώ στο φαγητό κάθομαι, στο ξύλο φεύγω να ξέρετε, στο φαγητό φέρτε μου ό,τι θέλετε και στην πύρα φυσικά, φέρτε μου μπυρίτσα και ποτάκι, τεκιλίτσα κίτρινη ή τζακ και θα είστε τα αγαπημένα μου παιδιά.

Την καλησπέρα μου να πω στα κορίτσια και στο τρίτο όροφο, στο γραφείο Δημάρχου. Την Πέτη και την Κατερίνα, την Κατερίνα και την Πέτη. Τα πιο γλυκά, τα πιο ευχάριστα, τα πιο πρόσχαρα κορίτσια που υποδέχονται τον κόσμο και κάθε παράπονο με χαμόγελο. Την καλησπέρα μου στη Χρύσα, καλησπέρα στη Βικτόρια, καλησπέρα να είστε καλά. Πού τα Βολκάνο, The Sun. Γιώργο μου, γιατί ψέματα λέω, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Φαγητό μόνο. Στο ξύλο θα κάτσουμε.

συνεχίζουμε με Fu Manchu. King of the Road θα μας πούνε. Μα θέλω μου μπορώ να χαλάσω εγώ χατήρι στην αγαπημένη μου φίλη. Φένιο μου έρχεται αμέσως μετά, είναι δυνατόν.

Αυτό είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στην αγαπημένη μου φίλη τη Φένια. Έτσι. Φυσικά, τι να πω. Βερονίκη, πάνω που θα ρωτούσα, ρε παιδί μου, πού πήγε αυτή η Βερονίκη, τόσο πολύ απορροφήθηκε από το ράψιμο που μας ξέχασε τελείως. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εσύ χοροπηδάς για να χωνέψεις τους κουνεφέδες. Έτσι. Αυτό είναι. Τους δεχόμαστε για τους κουνεφέδες, όλα τα δεχόμαστε εδώ. Φέρτε εσείς. Να είστε καλά. Children of the Sun. Night Stalker.

Ο Θεό, πέτυχε στο μισό. Πέτυχε στο Villagers of Ioannina City. Είχα έτοιμο το Dance of Night. Εσύ το λες Σβάρα, θα τα πάρω όλα Σβάρα εγώ απόψε, δεν αφήσω τίποτα. Έτσι, θα τα διαλύσουμε όλα. Τετράστιχο, τετράστιχο από την Evelyn, δεν μπορώ να μην το διαβάσω. Σε ευχαριστώ πολύ Evelyn, δηλαδή πραγματικά. Εσύ πας να κλέψεις τα σκύπτρα από το Γιώργο, έτσι, δεν το συζητάμε. Γιάννη δίνε μέταλλα, Γιάννη πίνε μπύρες. Τα κατάφερες και απόψε τα μυαλά μας πήρες. Και εκτός των άλλων σας κάνω και γυμναστική, κρατάω και τη σιλουέτα σας, έτσι, από το χώρο επιδιδυτά. Καλά να περνάμε όλοι εδώ όμορφα.

Βερονίκη μου, κράτα, κράτα γερά εδώ, δυνατά. Εδώ στην εκπομπή κρατάμε μέχρι τέλος, μέχρι τελευταία ρανίδα που λέμε, τώρα δίνουμε όλα. Και περιμένουμε για το κλείσιμο πάντα. Βέβαια σήμερα το κλείσιμο, εντάξει, δεν θα είναι και πολύ διαφορετικό από το ρυθμό που ακολουθήσαμε. Θα πάει σε αυτά. Αλλά ακόμα αυτά τα παιδιά, Γιώργος και Εύελιν και τέτοιοι, πραγματικά έχουν ταλέντο. Και τι αμβικούς ρυθμούς έχουν, τι ομοιοκαταληξίες, τι τα πάντα όλα έχουν. Μπράβο τους, μπράβο τους. Να συνεχίσουν έτσι. Εμείς άντε, ας καρώνουμε κανένα τέτοιο για τον πίνακα εδώ του Αμβρακία, τίποτα άλλο. High on fire. Rumors of war.

να περάσουμε και σε μισή επιλογή πάλι του αγαπητού Ματθαίου, του βαθύ αυτού γνώστη. Master Magnet, Silver Futures. Cookie, take a walk my way. Την καλησπέρα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ψηλά, καλησπέρα και πάνω. Καλησπέρα και στα βόρεια. Καλησπέρα και στον ξάδερφο και στο Λονδίνο. Καλησπέρα στον Δημήτρη, τη Χάρης και τον Νέιθαν. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον ξάδερφο στην Αθήνα. Καλησπέρα και στη Μαρία.

Μαθαίω μου, είναι αυτό που λένε τα μεγάλα πνεύματα που συναντιούνται. Γι' αυτό εμείς βρεθήκαμε, όπως και να το κάνουμε, βρεθήκαμε και φυσικά αύριο δεν χρειάζεται να με ρωτάς. Εγώ έχω γεννηθεί έτοιμος και το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε και να γουστάρουμε. Έτσι. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό, δεν λέμε τίποτα άλλο. Θα περάσουμε σίγουρα τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε. God Sleep. Pots of Hell.

Να κι άλλο ταλέντο. Γιώργο, μαζευτείτε, για μαζευτείτε και φτιάξτε εδώ πέρα. Πάντα τετράστιχο σύννεφο απόψε. Άκου τι είπε τώρα η άλλη. Γεια σου, Ιάννα, σε ευχαριστώ. Δύο ώρες τώρα στο σταθμό, λέει, μπαλάντα αναμένω. Μα με τον πάνω που έμπλεξα, τζάμπα θα περιμένω. Ποτέ μιλάς ποτέ, δεν ξέρεις. Και να και το τραγούδι που σου ταιριάζει απόλυτα. Show yourself, λοιπόν. Για δείξε μας. Μάστον τον. Εδώ είμαστε.

Καλά, εδώ μιλάμε, σας έχω φέρει μεγάλο ίστρο, έτσι δεν το συζητάμε. Τι να πω, σας ευχαριστώ. Να κι άλλο στιχάκι. Μια ροκ μπαλάντα ζήτησε, είναι μεγάλο πράγμα. Ας περιμένω μια στιγμή, μην γίνει κανένα θαύμα. Ας περιμένεις, Άννα μου. Θα δείξει. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Ήταν νύχτες πιαγμένες από μέταλλο. Ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο και Όμπρα και FM, το αγαπημένο ραδιόφωνο εδώ από την πόλη της Σάρτας, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, και ελπίζω να μην ήμουνα αυτό που είχε ο τίτλος στο επόμενο τραγούδι. Να μην ήμουνα μεγάλος βραχνάς, να μην σας ενοχλώ τόσο πολύ. Σομπρίγκερ, Έλληνες. Και εντάξει, κρατάω για μπαλάντες, θα κάνουμε κάποια στιγμή. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αφιέρωμα σε ελληνικά συγκροτήματα, όπως καταλάβατε και στην αρχή που το έγραψε και το κάρφος ο Χαφιές μου, ο αγαπημένος Ματθαίος. Σας ευχαριστώ πραγματικά έναν, σας φιλώ στα φρωτά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Βραχνάς, Stonebringer.

0: Μαυρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα, στον Αμβρακή FM.
4: Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή.

όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή.

0: και πιο δυνατή μπορείς. Αλλά να ξέρεις, η δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια, είναι γραφτό μας μοιρακίνη, εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
1: Η καλή Παρασκευή.
0: Εγώ και εσύ.
1: Από το πρωί, από το πρώτο τραγούδι φαίνεται. Τι τυχαίρι που ακούσαμε τέτοια τραγούδια, που είδαμε τέτοια παιδικά. Δηλαδή εμείς τα είδαμε λόγω των παιδιών. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδράκης στο στούντιο. Μια Παρασκευή που αλήθεια τώρα, αλήθεια φτάσαμε τόσο γρήγορα στην Παρασκευή. Πάντα τέτοια να έχουμε. Από το Toy Story, το ένα, μαγικό, εγώ και εσύ μαζί. Μετάφρασε το ξένο από το δικό μας Τζίμι Πανούση. Και εκεί που είχα το Just the Two of Us, λέω Bill Withers σήμερα Παρασκευή θέλει. It's gonna be a lovely day. Και θα είναι.

Bill Withers. It's gonna be a lovely day, a lovely Friday. Λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή έχουμε 919.gr, να ευχαριστείτε τους Γερμανούς και τα 7 ευρώ το μήνα που πληρώνουμε για backup. Χθες το βράδυ πήγα να κάνω κάτι, να έσβησω κανένα αρχείο και έσβησα το μισό 919.gr, όλα τα αρχεία, τον κώδικα. Ευτυχώς βέβαια παίρνει backup κάθε πρωί ξημερώματα και σε 10 λεπτά έχει επιστρέψει, αλλά πείτε συγχαρητήρια παλικάρι μου, συγχαρητήρια. Και στο σερβερ δεν είναι, τα βρήκα στον κάδο. Στο σερβερ έχουν φύγει. Δεν είναι καλό ο Γερμανός με το backup. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. 5 και 41 το πρωί. So close, no matter how far. Καλημέρα Αγγελική. Θα έρθει η Ντάνσε λίγο μπέλα. Γιατί πολλές φορές από την Eurovision άλλα βγαίνουν και άλλα ακούμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Πήραμε τα συγχαρήκια για Unclean Estate και Τζίμι Πανούση. Καλημέρα στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Νίκο και καλημέρα Νικήτα. And nothing else matters. Και όμως ακούμε Miley Cyrus.

δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Έφτιαξε την καριέρα της, έφτιαξε την εικόνα της και ξέφυγε από τη γενιά του Disney Channel. Η Miley Cyrus. Προσέξτε τώρα ποιοι την υποστηρίζουν να διασκευάσει Nothing Else Matters. Elton John, ο Yo-Yo Ma, διάσημος τσελίστας, και ο Chad Smith. Red Hot Chili Peppers, Bukovo. Miley Cyrus, τι φωνή έχει βγάλει σε αυτό το τραγούδι και βλέπετε, το εκτιμήσατε κι εσείς. Μαύρο Μαργαριτάρι, που λέει και ο Θηβαίος. Φαμπρίτζιο Ντιαντρέ, Ντόλτσε Νέρα, η μέρα θα είναι εκπληκτική και φάνηκε από την αρχή. Καλημέρα, Τζόρτζ. Με τον Άλεξ αρχηγό. Τι πλάκα έχετε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, Τζίμι Τσέκ. Πώς λέμε, Μάικ Τσέκ. Καλημέρα, Δημήτρη. Ζωγράφισες με το Ιστόρι. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, Λεκό. Δεν ήξερα να σου στείλω μια πίτα για τις κόρες. Μένουμε Αθήνα. Friday morning. Καλημέρα, Βουλά. Έλα και τελειώνουμε. Έλα και θα πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ.

τι ωραία τραγούδια. Φαμπρίτζιο Ντι Αντρέ. Είπα για το Στιβό, γιατί έχει γίνει φοβερή διασκευή ως μαύρο μαργαριτάρι. Ήταν το Ντολτσανέρα και είμαστε στο 96. Εκεί το έκανε και ο Θηβαίος. Το είχε τσιμπήσει αμέσως. Και ήταν από ελληνική ταινία με το Φιλιππίδη. Ο Τεφάπαξ, ήταν το Τεφάπαξ νομίζω.

Μικρή είναι στο βιβλίο από το εξώφυλλο. Καθόλου τυχαία ατάκα. Όταν είδαμε το τραγούδι της Μάλτας και τον Αϊντάν, είπαμε Αϊντέ. Τώρα λέμε Αϊντάν. Μπέλα. Τι τραγούδι μου, τι τραγούδι. Καθόλου άδικα το βράδυ της Eurovision στο chat το 919. Το πρόσεξαν ο κρατές. Θα μας μείνει. Καλημέρα 0681. Καλημέρα για άλλη μια φορά στην Αμφιλοχία. Η οποία Αμφιλοχία έχει αρχίσει και ξυπνάει. Η Αμφιλοχία ακούει Αμβρακιά FM πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν είναι. Είστε τροπαλούλιδες Αμφιλοχία. Για να σας δω. Καλημέρα Δημήτρη και καλημέρα Κωστή. Και Earth, Get Wind and Fire. Και Fantasy.

πώς έλεγαν, πύργινη και θάλασσα. Είναι το αντίστοιχο αυτό, Αμερικανιά, Earth, Wind and Fire. Το αξέχαστο fantasy. Καλημέρα στο K24, καλημέρα Άγγελε. Καλά λέει, εσύ τόσα χρόνια hacker, δεν έχεις τον κώδικα σε source control να επαναφέρεις τα αρχεία εύκολα? Γέροντα, δεν ξέρω τι λες. Εγώ είμαι παλιά γενιά. Εγώ είμαι το FTP. Εγώ είμαι το backup, των πολλών backup. Άκου, κάθε πρωί, κάθε ξημερώματα μάλλον, γίνεται ένα backup σε δεύτερο σερβερ στη Γερμανία σε άλλη εταιρεία. Οπότε και αν συμβεί, οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα θα γυρίσουν πίσω στη χειρότερη περίπτωση 24 ώρες. Είναι σε άλλη εταιρεία το backup. Το ότι έσβησα όλα τα αρχεία από το root φάκελο. Αυτό τώρα. Τι να πω, η κακιά η ώρα. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει. Καλημέρα Στεφανία, υπέροχη Παρασκευή λέει, προβλέπετε. Ακόμη καλύτερο και πιο καυτό Σαββατοκύριακο. Τι είστε εσείς μου, έτοιμοι για βουτιές, ρωτάει. Βεβαίως. Παιδιά, να οργανωθούμε και να πάτε. Να σας χαρτζηλικώσω εγώ.

Rocks, My Baby Left Me. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκο. Και φτάνουν και οι μέρες κιόλας. Από το πουθενά μια Diana Ross, Baby Love. Βάλω σε ένα τυχαίο ακρότη δύο εκπομπές και να ρωτήσω ποια είναι η Δευτέρα, ποια είναι η Παρασκευή. Ευκολάκι. Ευκολάκι.

ήταν τραγούδια σφινάκια. Diana Ross, Baby Love. Τι ωραίο. Η οικογένεια Marley, με 10 παιδιά ήταν αυτά, έδωσε υλικό. Όχι σαν τον μπαμπά, αλλά και η γη καλή ήταν. Ο Damian Marley, Living Up.

Damian Marley, Living It Up. Καλημέρα στην Αμφιθέα. Καλημέρα στο Γιώργο Κοντογιάννη. Με ένα ραδιόφωνο. Με ένα ραδιόφωνο η ζωή μας. Και σε μια συζήτηση που είχα τις τελευταίες μέρες, φοβάμαι ότι είμαστε η τελευταία γενιά που ακούει ραδιόφωνο. Η επόμενη γενιά δεν θα ακούσει. Και αυτό που λέω, ότι όταν πάρουν αυτοκίνητο θα ακούσουν, όταν πάρουν η σημερινή έφηβη αυτοκίνητο, φοβάμαι ότι τα αυτοκίνητα δεν θα έχουν καθόλου ανάγκη. Ραδιόφωνο θα έχουν Spotify ενσωματωμένο. Εγώ δυστυχώς το λέω, θα είμαστε η τελευταία γενιά του ραδιοφώνου. Ή θα αλλάξει εντελώς μορφή. Ας χαρούμε λοιπόν αυτό που έχουμε. Άλλωστε, some guys have all the luck. Ο Maxi Priest.

Some guys have all the luck. Ο Maxi Priest. Πολύ διασκευασμένο. Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα στον Ευρακή FM. Έχεις ακούσει και Πανώση. Έχεις ακούσει και Ρακιτζέ. Μπορεί να ακούσει και Μικρούτσικο. Εκεί λοιπόν που τα έχεις ακούσει όλα, δεν φαντάζεσαι ότι εμείς θα πάμε Μονακό τώρα.

0: τριήμερο στο Μονακό με Φόρμουλα 1. Ξεκινάει σήμερα στις 2:30 με practice. Το qualifying είναι αύριο το απόγευμα στις 5 και ο αγώνας στις 4 της Κυριακής. Και τώρα το contrast.
1: Monaco.
0: Αυτό.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Βάλει ποτό να στα πω.
1: Fou. C'est trop.
0: Βέβαια ο θετικός ήχος θα είναι βζουμ, βζουμ.
1: On est tout seul au monde. Tout est bleu.
0: Αλλά εμείς παιδιά μεγαλώσαμε με το Μονακό.
1: Tu fais.
0: Μεγαλώσαμε με αυτό το τραγούδι.
1: Le soleil est si haut.
0: Και στο βινίλιο πάνω έχω γράψει και αφιέρωση εγώ.
1: Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
2: Κοίταξε να δείτε, υπάρχει το cult, υπάρχει το kids. Και αυτό είναι παραπάνω από αυτά. Έλα όμως που εμείς μεγαλώσαμε στη Ρούμπη, μεγαλώσαμε σε πολύ ωραία σπιτικά πάρτι. Αν υπήρχε κανένα βινήλιο, αλλιώς έφερε ο καθένας κασέτες και βάζαμε το Μονακό 8 φορές στη σειρά. Γιατί είπα να το χορέψουμε αγκαλιαστό. Ζαν Φράνσις Μωρίς, 28 Υποσκιάν, Μονακό. Και πάμε Μονακό λοιπόν. Και ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία να δούμε να νικήσει και Φεράρι. Έχει μια καλή παράδοση ο Μονεγάσκος, ο Λεκλέρ. Και εμείς θα θέλαμε και λίγο Χάμιλτον βέβαια να το σηκώσει. Αχ, αχ λέει και ο Χρήστος Βελέτης τώρα. Αχ λένε όλοι κόκκινοι. Αν όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τότε πότε? Δεν πάω πουθενά. Όχι πως θα με καλούσατε, αλλά δεν πάω πουθενά.

η Tracy Chapman, For My Lover. Πτυχία Σορμπών εντός, φίλε 0681. Καλημέρα στην Ορλάνδο. Καλημέρα Βασίλη, πολύ με βασάνισες. Αλλά τι να σας κάνω. Francis Hardy, Comment de Radio.

de radio. Καλημέρα Σοφία. Και Μπέλα Αϊντάν. Θα είναι το δεύτερο άλκο πικινίτο από τα δικοχαμένα. Αλλά εμείς για εδώ, γι' αυτό είμαστε. Για να μην αφήνουμε κενά και να μην αδικούμε τραγούδια. Του Σέιλουν Καντόνα Περμέ από Γαλλία, Ιταλία. Δεν το περιμένεις πως θα πάει αυτή η Παρασκευή. Κι εγώ νομίζω ότι είχα σενάριο, αλλά μας μπέρδεψε λίγο Αϊντάν. Άλαν Σορέντι.

Tu sei l'unica donna per me. Oh, Alan Sorrenti. Καλημέρα στο εξωτικό Μήτικα, καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Θα τα πούμε από κοντά φέτος. Θα είμαι και εκεί κοντά για ένα διάστημα. Σήμερα γιορτάζει ο Απόλλωνας, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Έχουμε εμείς Σελήνη, Σελήνη αγαπάει Αλέξη. Την Κλεοπάτρα Σελήνη Βικτόρια. Όχι ένα άτομο είναι. Ξεχωριστό. Τόνι Εσπόζητο, καλή Μπαντελούνα.

0: τον Εσπόζητο, το ιστορικό Καλή Μπαντελούνα. Και σκέφτομαι ότι έτσι ξεκινήσουμε να παίζουμε Midnight Summer Dream, δεν θα ακούμε τίποτα άλλο το καλοκαίρι, οπότε το πάμε με πλάγιο τρόπο από Dreamer Sing. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Φιλιππιάδα. Λοιπόν, έχουμε, μας ακούει όλος ο ιατρικός κόσμος. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι έχουμε και μια συμπάθεια στα φαρμακεία και στα κρινιώτικα φαρμακεία. Άλλο και τούτο. Ζωντανά στο νούμερο και FM και το 919.gr. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ναι, προσπαθεί να επιλέξει μουσική με μία λογική σειρά. Δεν. Μονακό. Εδώ τραγουδάρα.
1: Soñé que un viejo estuve sentado en

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Δεύτερη ώρα του καλοκαιριού, της πέμπτης μέρας του Ιουνίου. Μια βροχή που γυρόφερνε, χθες γυρόφερνε, μαύριζε ο ουρανός, είχε αέρα. Εδώ στην πόλη δεν την είδαμε, γύρω γύρω την είδαν όμως. Παρ' όλα αυτά, πέρασε, σκούπισε, έπλυνε, έφυγε. Και το ΚΑΠ 24 μας δίνει καλό Σαββατοκύριακο. Και ευχαριστούμε. Οπότε εμείς βάζουμε τα καλοκαιρινά μας laid back. Sunshine Reggae. Λες και είμαστε σε πειρατικό ραδιόφωνο στα 80's. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα στο Βαγγελίζα Βερδινόπουλο.